μόλα. Να μελκούνα του λικίνα κοί ορλικάρ. Ye kagas kacche chamre ka wo paak parwardigar. Tu gumaan karta hai apni tadbeer par bande. Magar, aa magar chalti wahi hai jo chahta hai.